Πάντες και να μάθει συνήρως της γονεί ότι το να βάει να λίμα να μείνει την άκαβη κατά βάει δεύτερο να σωτώ γόρι ένα κόμπακ στήλεμ είχαμε ήσερα ναι για να δεν δω από το τώρα είναι να σωτώ στο την σκύπα κάποιο κομπετίσιον κατά βάει δεύτερο μηνόντα γόρι να κένα με υποδό πάρει να εικόνα νιου αβόκι εν ομάδα σα ότι βάχω εδώ να μην με δαλογγείτε σου κατά βάει δεύτερο να εικόνα νιου αβόκι είμαι είναι τα σύρο δεν λένε και να μάθει τη μηνυτεβιούνι μα είναι γαγκάνα με τη μηνυτασύρο και ρούσα να βουλθε λίμα όταν και τι είναι ο άλλο. Τι μην είναι άντια ροδελίντια και νομά τι μην είναι από σάμιν να κάνουμε τι μην είναι άντια να καεί τόξο βουλχάντου από τα και την γαρουά. Τι μην είναι σούπα ροδελίντια και νομά τι μην χαντάβουμε να κάνουμε τι μην σούπα να καεί ρόζο βουλχαλίμα από τα και ο άλλου. Τι μην είναι μολόλο ροδελίντια και νομά τι μην λοτόχαμε να κάνουμε τι μην μολόλο να καεί ρόζο βουλχαλίμα από τα και ρόζο βουλχαλίμα. Τι μην είναι άντρογα ροδελίντια και νομά τι μην πάμε να κάνουμε τι μην άντρογα να καεί λίγο λίμα σαν βουλχάω να καεί ρόζο βουλχαβά. Ο μεϊσόν σόγα ένα εικόνα νιουάβο και νομά δασάωτη νομά τι μην τέλειβο και νομά τι μην ρέωα. Να μάθει την τέλεια που είχα ήτολο σαν βουλκαρού από τα κέιτιν γαλήμα. Δεν δε γάνει και να βάτα βάτα μια μπακύρο βουλκάν, ρώσαν βούλου και λαξόν που είναι πισότα. Νικαντά που δεν είναι και να μάθει την μισούβα, να μάθει την μικαντά που είναι καϊτούλου από τα γερούσαν βουλκαόνο. Τα τίμενη είναι τα σύρ, δεν είναι και να μάθει την μιντεβιούνι, να μάθει την μινή τα σύρ, ένα τίνη κατούλου από τα κέισένα. Τι μην είναι ρογάρο δεν είναι και να μάθει την μπάμε, να μάθει την ρογάν και ρώσαν βούλου από τα γετίν γαλήμα. Μην είναι άντιρο δεν είναι και να μάθει την μινή από σάμε, να μάθει την μινή να καϊβάσαν competition go and skip a cup competition ka vaidur chungo menanda ten tutur to liuto gen go na matim ne tasir na rusa na bulali mana poindi karua ken na katol tutur bi to bi murito gen go na matim na ki na matim tele na rusa na bulali mana na poindi kapan tutur to gen na matim ne malolo na rusa na bulatol na poindi limani tutur to gen na matim na ronga na rusa na bulatol na poindi karua ni bosata limani tutur to gen go na matim ne suba na tini khawalu na poindi to gen na matim ne tavioni na kapitu tutu ena tini garua na poindi karakina na timu ni mba na mata timu ni mba ena tini karua talanga na poindi ito na top 8 teams kato tongo ena vuku ni table sena point system ni skipa kapa senior competition hawa authority umenonda vei ingito nga ena tanana na maktioni kina ena vuku ni skipa kapa competition rundurus kono ena ka zwitu ni waboki minisubo rumudhalinja nikina mata timu ni lotoka na authority umengito ngordi ena bilesi paka ya maisuba timini na rongaro na thalinja niki na mata timini mololo ena badhuri chungu sotu sotu ngore ena lawa kapak ya maina nronga timini kanda abu na thalinja niki na mata timiteli ena badhuri chungu sotu sotu ngore ena mburi mbasanga district school ground sena na kelo district school ground ya maitelevu timini na itasiri na thalinja niki na mata timini nabusa ena badhuri chungu sotu sotu ngore ena ratu dhakumba upak ya maina usori timini nandi rothalinja niki na mata timini mba na King Charles Park ya maina nandi ya rona songo songo tigo ene kabitu ni wabu kena mata timini tabio kina mata timu nirewa na rara na wairiki ya Catholic school ground mai wairiki mai tabiuni vengi tukidesu ya rana tigo kutigo na tulunduni na kalako ya nakabi wakabuwa na kena mai tabiuni ena vwe dhurtigo ena vwana kalako ya nakabi vei kimundu na wakai kaitu maina tembarwa kaitu saa waa waa tuko mai tabiuni na mata timu ni tabiuni ena rara mai wairiki mai tabiuni metatuna li soka tisota ya nikina ena wakarwa isa rana ngoo sa niu nga e manrai na sot sot ngori wayan tu nga yan ibo to lamento le sot kya ho itu ngore ya erto sa mai bona nta ko mata tim ni tabu ni nyoti lima na ngitor tu mai bazar tu na yan yan no bitli no ndatu awe games to ko kartu sa mai na nta ko le stal tiki na kambito na kortu lang le be suba na khabina ko en no wanga sa mo le stal na ne lo la ko yan yan bulum bulum tabu ni merto no le warra ko irto me kina na kai kitu mena tembara merto nga yan na tim ni rao kartu kitu na sota en no bor roi ser na go abang le tweni na bonu ni na khana be tim to do sara na sot sota ni ya skip a cup competition en e kabito ni wa boki ni ndan dawle stel mai ki serne e mai esterlia
να βγουνε και να με μαρωτήκει, να καλύμισα βουλκόνα μια γάουνα και να τούπε τα ήχουα σε Independence Day, να βγουνε από βίτη. Να βγουνε λίτου γάνια να πεις ρίτη λίβου και να βγουνε να τα λίτα γνα Rugby League Nines. Εγώ με ράω ανήρα με βοητάβηκε να είναι λουβέντα. Καράω ανήρα τίγου να μπαγει νον ράμ, πουλα με να τίνει καλή βγαινε την γαπά. Να ρούω τίγου να κομπατήσαν, να πάει δώρι, ντόν με μπλετήρ να γονε λέω, ντόν με μπλετήρ να γονε τα γάνια. Ενώ βέει εμπάκης να τάγια δεν μπαγει νον πουλα.